της Νεπάλης ένα καπουιτάλης, σας αστροπροχαρή μπαλκατήρα, μαντσάρ κάρελε καπονδρό, αντέκαμον κάρελε κατσάρ, τότα ρασουάκα εξακήρα μοκουάν πουρκά, τσέσε τη γενάρα εκάσαν, μουάκοντ μάτα, εκδενά σαν πορκοπίχιν τραϊκοπενι μπίβαρα μαουλέξα, σαν πορκοπίχιν μπίδισιν άγρικουσαν και απάτσα εισότρασα, Νεπάλ προμάν μα αϊκά, ουα μπίδις μα βασνή, Νεπάλιν άγρικ μα δί, εξε εισότταϊστεν απανή, σαν πορκοπίχιν τραϊκοπορτιμέδεν μαουλέκαρι εκουσά, Μάνι πατσι ουντάρα τα ραχατ καλάγι Νεπάλι σένα, Νεπάλ πράρι ρασά σαστρά πράρι σαϊτή ραχατζάρ, Δύσε παντζάνα μπισουρά ξακαρμή παριτζάλιτσαν, Ουντάρ καλάγι Νεπάλι σένα κατσάρα με γι τσέτρακα νόγκαρι, Πανρό τα χελικόπτερ παριτζάλεν γερί εκοσά. Halsımma helikopter vata matriyan gari şarakşan çağlın kopri askeri yekosa. Serkarlı bari prabhabit kalagi rasulama ekkarot. Nuakot ma ekkarot zat hadin ma pacaslagi

0: πάκο ουντσάκι, σώμα επρεσιτλίτη, βρει άργο μπόλος που πισε όλα. Ωρο πάντικο, ωρο σάμψο τα ρούκο, μπολάει αγαπάμπε βάρμα τα πανί, ήλιο κουρατσαί, ωρο κορανία, τα σιγνάλα εκράει σαβανί. Ούτε σαν ψετ κορμάτε στο μάσο σκοίλι μουντσε και ούτε να. Είδε με ούντσε αγαρίδι, μαμπονία έτσι, ορίδι, μαφούρι τα μίγα ρίδα. Different, different, different, σαν μου κουράγα να μάν πουράν σου μάτσε ένα. Σαν δε ξένα σαν μου μποχή ράχνη βαντά. Ani war sono cura gani goda fidice different different tori gago cura dunce di sabar un cura u toro costum di war cuzunio da practiso poi lo di oggi pignam di cura verim ki rastu sotin dar patica samsot sangu con bo comuno sotso. Τι μισέ λέει σε κοσερλίνουντσα, αλλή εσέ να βάρει κομπέατα, εσέ να μπολίγω βάζε ούντε γύπανε και στα πάλι καλά σε γελάτε να. Ούντε λάτσα, λάτσα είστε ούντσα, μωρέ όλοι πένι μπάνι άλλη, είναι η κουρα ρε φίλη τζούρσου, άνι τυφέν, τάουρ μωράει κομμάτσι όμω. Εγώ κουί αδιεντάμενσα, κουί πορτοκαλίτα μπράουν μπάγουσα, κουί μπίβουσαϊ μπράουν μπάγουσα, ένα. Σου βάρ, κου αφάχνη σοϊλίνζε, δε μπούρνη, δεστή μύρου κόστο σοϊλίζε βάνη, κουρά από μόλι τζιν μύρου, πόλοι δίχη κουρά με τα ρίγα, λέτσι, κουτσουρίκι είναι κόστο βάνη, δε. Σοκίνε να δίνουνε τάιν φρέμπλη τζάν, λέει πόλη πόκο μπανόντε τζάν. Τζέρα μπορεί αλλιέ τίβνη κόστο Κωνσταντίνη βάνη κουράτσι. Τώρα εσύ κάνουν τζάν, εσύ κίσα γιάτσο άν, λέει μπουζέ σαγνού βάγουσα. Τώρα βάνη μπολά μπολέ κουαλέ και άμπρο τσέ ράουν, τσέ ναι άμπρο, μπέκτη το λίπρο βάπασε. Γίνεται χλαϊτάιν κούρνου πως το πάνει άλλοι, πάτε βόξι βάρου, μάτε άλλοι κουράγα να φάει έτσι βάρου.
1: Άρα πάλι την ωραία πάλι άλλο
0: μόνοι έτσι, άμα πάλι δεν με κόμπαϊντσα, ότι αδάρμα άμπλη, δεν λέει κουές γόσο, άμπλο τσέτρο κουκουράρου, δεχιλίρο, άμπλο κουνέει ο ράντομι, όρζενσα μύρωσε η πάνω ράντινόλα, βανε ράντιαλι, όνορο γκόρι βανε, εστω γύριρα, μιλά ράντινόνσα, ραμάρι μπόρο μπανε χαμό μαζάλι μπούρι κουσού, ρα εστω σαϊδάντι τσάλφου άρμα δάλι, νικούρα άρμα βανε, πόλα κοστόντζα βανε, πόλα τι κουρά αλλά έτσι τέτοια να μπούζει και να μάλα έτσι μπούλα μάλα δένα. Σο αλήθεια αδέα σγόρι, της προσάρι αβότσι άμπι, εμπίδε η καρμα κοστόρι καμόνου πόρσα βανε κουρά πρακτικαλή. Μιλά ράχνινόντσα, ραμάρι μπούλα μπανε χαμά μαζάρι μπούρι κουσού. Ρα εσώ σαϊδάντι τσάλφου.